τείχο η κας, άσε νιουμικέ. Χαλάτσε χέριγκας, βελ μάιτσα νατικέ. Κοίετς καρτ προύτησα, κανέιτα μινουλέ. Μα μίσα στένισιν, για σύσια ειν μέλε. Τόρμ πουχουπ τόρμι αρέλ, βάεπιαλον βάλους βάικους, κουί μόνι τούλε λεβάτ, αχ του πέρα.